0: Ριλμπάλς φτιάχες κόμπλισσα εχ, ούτσια άλλη χτανά. Να ουσμάν ράιος έκης, φτιάχελα ακουάμ. Χωκάνα κουίν να ουσμάν λίτσο οκ, σιωπαλέ, μπλινίνγκ ούτ εμπλικοκάλ. Ούτ χωκάνα κουίν σιωπάλη χανά, να χουάν σα τιουάμ. Να τσομάν λίτσιαχελ έρνοια, απέντισε του μόρις ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισάσα σιόλ, χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέσ μπαλαί, τσαμπίλ τσακαλίνα χεχ, ούτ χωκάνα κουίν τσαμπίλ νεκεβανόκ, σα οσπιτάλ ρελινεβά. Lishboklebal 5550-2635 Lishboklebal Chirulikaibs Kakalonar el Junkutan Aan 7722-4626 Noko Atinak Sakekchi
1: Alto ahí, alto ahí. Búscate repuestos de

0: Χέλσα Λακού, να ουσμάνλι εξάμεν, να τα ουλιμάνσια Χέλσα Λακού, να ουσμάνλι τελεκονσούλτα ρικιν οφταλμόλογο, να σκακεί άρρος ούτ λέντες, κουάν φαρμάσια, ούτ κουάν τζιξκομών. Σικομακότσα καλσα, κίντα αβενίδα 3166, ζώνα 3, να σακάλτσις κατλίτσο λεπάλ, εσκουέλα ρε εμφερμερία, αρρίνκο παν, λισμποκ λεπάλ, 3024-8418, Centro de Visión Cobán. Arrin Cobán.
1: Esta es la única frecuencia con sonido elevado. A la triple potencia. Cubriendo todo. Todo en las Verapaces. Radio Norte 97.1 FM. 102.3 FM. 680 AM. La triple fuerza grupera. La música que pega con fuerza. Radio Norte, Radio Norte, la fuerza grupera.

Ιω, κατσκός, λαγκίλ, σκύβαν, κιλ, χουνέκ, λάκο, τσότσ, ούτ, ινκάνε, κανάου, πάρτα, ταουλίτ, καγχελά, κακό, έτσι, κουβενέκ, στακ. Σα φερρετερία, ρασόν, τα ταου, κις, χουνίλ. Χοκάν, κουάν, λάμινα, παντέρα, τσίτ, γέρο, θεμέντος, προγρέ.